Ακούτε Radio City 102,8 FM.

Από την Πιερία ακούτε Radio City, η μαγεία των FM.

te parler comme la première fois.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: Everyone has a different opinion for what music is.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
7: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ανάφη. Η Ανάφη είναι ένα από τα ομορφότερα κυκλαδίτικα νησιά ανατολικά της Σαντορίνης. Πρωτεύουσα είναι η χώρα, χτισμένη αμφιθεατρικά σε ύψωμα με θέα στη θάλασσα. Ο δρόμος που συνδέει τη χώρα με το λιμάνι του Αγίου Νικολάου είναι και ο μοναδικός του νησιού. Η καινούργια πόλη είναι χτισμένη κοντά στα ερείπια της αρχαίας πόλης. Ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από τα πανέμορφα κυκλαδίτικα σπίτια, από τα ασπισμένα σοκάκια και τους γραφικούς ανεμόμυλους. Αξιοθέατα αποτελούν τα ερείπια της αρχαίας πόλης στη θέση Καστέλη. Στους πρόποδες του βουνού Κάλαμος βρίσκονται τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα ρωμαϊκών χρόνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο μοναστήρια παλαιό και νέο της Παναγίας της Καλαμιώτισσας, η οποία λέγεται έτσι γιατί σύμφωνα με την παράδοση η εικόνα της βρέθηκε πάνω σε ένα καλάμι. Θα τα επισκεφτείτε πεζή από τη χώρα ή με καΐκι. Ιδανική για κολύμπι είναι η τοποθεσία κατά Λιμάτσα με τα λείψανα από το αρχαίο λιμάνι και στις νότιες αμμουδιές του νησιού. Πολύ όμορφη είναι η τοποθεσία όπου βρίσκεται η παραλία Κλεισίδη, όπου πάει και αυτοκίνητο, και η τοποθεσία Μικρός και Μεγάλης Ρούκουνας με μεγάλη αμμουδιά και οι περιοχές Κατσούνη κοντά στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, Φλαμουρού, κατά Λιμάτσα, Αϊγιάννης, Μέγας Ποταμός και Μοναστήρι. Στο Κλεισίδη και στο Ρούκουνα θα βρείτε ταβερνάκια με παραδοσιακό φαγητό. Στα βόρεια της Ανάφης θα συναντήσετε βραχώδεις ακτές με εκπληκτικό τοπίο. Υπάρχουν και οι αματικές πηγές στην περιοχή Βάγια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
6: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Σεπτέμβριο στα Πίτσιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές Back to School. Βρείτε μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου. Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5 ευρώ. Λουκανικοπιτάκια 1 κιλό 2 ευρώ και 50 λεπτά. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρο 90 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4 ευρώ και 50 λεπτά. Δημητριακά 500 γραμμάρια 2 ευρώ. Ζυμαρικά 500 γραμμάρια 50 λεπτά. Παπαδοπούλου Καπρίς 400 γραμμάρια 3 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Μείωση Τιμών, Εθνική Πρωτοβουλία στην Πράξη.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
3: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
4: ACS τα πάντα παντού.
5: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
6: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ελαφώνησο. Η Ελαφώνησος Λακωνίας, η αρχαία Ονουγνάθος, βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Πελοποννήσου και έχει περίπου 800 κατοίκους. Είναι ένα παραμυθένιο νησάκι με πανέμορφες αμμουδερές παραλίες. Συνδέεται με ferry boat με την Νεάπολη και την Κούντα. Στο μικρό λιμάνι της Ελαφωνήσου, όπου βρίσκεται και ο οικισμός, καταφθάνουν πολλά καΐκια με δεκάδες τουρίστες. Στον οικισμό θα βρείτε φούρνους με παραδοσιακό ψωμί, ζαχαροπλαστείο, καφετέριες, μπαράκια, πανέμορφες ταβέρνες πάνω στο κύμα, ουζερί με υπέροχους μεζέδες, καθώς και μίνι μάρκετ. Λειτουργεί επίσης περιφερειακό ιατρείο. Προσοχή σε περίπτωση που πάρετε μεταφορικό μέσο, δεν υπάρχει βενζινάδικο. Επίσης, δεν ενοικιάζονται αυτοκίνητα ή μηχανάκια για να διατηρηθεί η ηρεμία του νησιού. Οι αποστάσεις για τις παραλίες είναι κοντινές. Υπάρχουν όμως και καραβάκια που σας πηγαίνουν το πρωί και έρχονται να σας πάρουν το απόγευμα. Στα νότια του νησιού, ειδικά στην περιοχή του Σαρακίνικου, στο Κοντογόνι και στον όρμο της Λεύκης, υπάρχουν εντυπωσιακές αμμουδερές παραλίες. Ηρεμία, χαλάρωση, ησυχία είναι τα δώρα που προσφέρει η Ελαφώνησος. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.

έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Αυτή την

Με ασπισμένα και πλακόστρωτα δρομάκια, παραδοσιακά σπίτια και αμέτρητες εκκλησίες, ικανοποιεί με το παραπάνω όσους την επισκέπτονται. Η πρωτεύουσα της Κύθνου, η Μεσαριά, η χώρα με 700 κατοίκους, βρίσκεται στο κέντρο του νησιού και απέχει 7 χιλιόμετρα από το λιμάνι του νησιού, το Μέριχα. Η κλαδίτικα καλτερίμια με ζωγραφιές από ασβέστη, κάτασπρα σπίτια αμφιθεατρικά χτισμένα, γραφική μήλη, βρύσεις και καμάρες είναι το τοπίο που θα συναντήσετε. Καφές, παραδοσιακές νοστιμίες και ουζάκι σας περιμένουν μόλις τελειώσετε την περιπλάνησή σας στα σοκάκια της Μεσαριάς. Ενώ δεν λείπει και η νυχτερινή ζωή για όσους δεν κοιμούνται νωρίς το βράδυ.

0: βρίσκεται και το ομώνυμο Εκκλησάκι. Στο νησάκι μπορείτε επίσης να πάτε με σκάφος, αλλά θα πρέπει να εφοδιαστείτε από πριν με νερό και καύσιμα. Η παραλία των Λουτρών και του Μέριχα είναι από τις πιο γνωστές του νησιού, ενώ στην πλευρά της Μεσαριάς υπάρχουν οι παραλίες του Αγίου Ιωάννη, του Αγίου Στεφάνου, τα Λιβαδάκια και από την άλλη πλευρά η Φικιάδα και η Κολώνα. Στον οικισμό των Λουτρών βρίσκονται οι παραλίες Μαρουλά, Σχοινάρη, Καβουροχέρι, Ποτάμια, Σαράντου, Μαμάκου και Άγιος Σώστης, ενώ με καΐκι πηγαίνετε στις παραλίες Αυλάκη, Σέλινο, Σκλάβου, Μαρσινιά και Σαρακίνικο. Στα βορειοανατολικά του νησιού, 5 χιλιόμετρα από τη χώρα, βρίσκονται τα Λουτρά, γνωστά από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές τους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.

0: Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
3: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ικαρία, το νησί των αντιθέσεων. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ικαρίας είναι ο Άγιος Κήρυκος, που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του νησιού και έχει 2.500 κατοίκους περίπου. Σε απόσταση 39 χιλιόμετρων από τον Άγιο Κήρυκο βρίσκεται το δεύτερο μεγάλο λιμάνι της Ικαρίας, ο Εύδυλος, στα βόρεια του νησιού και έχει 500 μόνιμους κατοίκους. Στον Εύδυλο τα σπίτια είναι παραδοσιακά και χτισμένα αμφιθεατρικά γύρω από το γραφικό όρμο του. Στο χωριό Κάμπος βρίσκεται και η καλύτερη αμμουδιά του νησιού. Στα βόρεια της Ικαρίας υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μιλούν την ιδιότυπη ικαριώτικη διάλεκτο. Η περιοχή των Θέρμων είναι γνωστή από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές της, τις οποίες κάθε χρόνο επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες. Εκτός από την παραλία των Θέρμων, υπάρχουν και άλλα μέρη όπου μπορείτε να κολυμπήσετε. Ο Ξυλοσύρτης, το Κυπαρίσι, ο Φλές, ο Ανεμόμυλος και το Φύτεμα. Επίσης, μπορείτε να πάτε με καίκι στο Φόρο, το Μαγκανίτι και το Καρκινάγρι. Η Ικαρία είναι γεμάτη γραφικά παραθαλάσσια χωριουδάκια που προσελκύουν εκατοντάδες επισκέπτες, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα από αυτά είναι ο Αρμενιστής, με τη μεγάλη αμμουδερή παραλία του από τις ομορφότερες του νησιού. Σε μικρή απόσταση από τον Αρμενιστή βρίσκεται ο όρμος Νάς, με το ιερό της Σταυροπόλου Αρτέμιδος. Στα δυτικά της Ικαρίας θα συναντήσετε το Χριστό Ραχών, ένα ιδιόμορφο χωριό που ανήκει στο σύνολο των ειρηνών γραφικών χωριών του οροπεδίου Ράχες. Το μέρος αυτό είναι γνωστό για τους αργούς ρυθμούς της καθημερινής του ζωής. Αντίθετα, όταν νυχτώνει, οι ρυθμοί αλλάζουν και γίνονται έντονοι, αφού εκεί όλα τα μαγαζιά λειτουργούν μονάχα το βράδυ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σγορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ανάφη. Η Ανάφη είναι ένα από τα ομορφότερα κυκλαδίτικα νησιά ανατολικά της Σαντορίνης. Πρωτεύουσα είναι η χώρα, χτισμένη αμφιθεατρικά σε ύψωμα με θέα στη θάλασσα. Ο δρόμος που συνδέει τη χώρα με το λιμάνι του Αγίου Νικολάου είναι και ο μοναδικός του νησιού. Η καινούργια πόλη είναι χτισμένη κοντά στα ερείπια της αρχαίας πόλης. Ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από τα πανέμορφα κυκλαδίτικα σπίτια, από τα ασπισμένα σοκάκια και τους γραφικούς ανεμόμυλους. Αξιοθέατα αποτελούν τα ερείπια της αρχαίας πόλης στη θέση Καστέλη. Στους πρόποδες του βουνού Κάλαμος βρίσκονται τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα ρωμαϊκών χρόνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο μοναστήρια παλαιό και νέο της Παναγίας της Καλαμιώτισσας, η οποία λέγεται έτσι γιατί σύμφωνα με την παράδοση η εικόνα της βρέθηκε πάνω σε ένα καλάμι. Θα τα επισκεφτείτε πεζή από τη χώρα ή με καΐκι. Ιδανική για κολύμπι είναι η τοποθεσία κατά Λιμάτσα, με τα λείψανα από το αρχαίο λιμάνι και στις νότιες αμμουδιές του νησιού. Πολύ όμορφη είναι η τοποθεσία όπου βρίσκεται η παραλία Κλεισίδη, όπου πάει και αυτοκίνητο, και η τοποθεσία Μικρός και Μεγάλος Ρούκουνας με μεγάλη αμμουδιά, και οι περιοχές Κατσούνη κοντά στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, Φλαμουρού, κατά Λιμάτσα, Αϊγιάννης, Μέγας Ποταμός και Μοναστήρι. Στο Κλεισίδη και στο Ρούκουνα θα βρείτε ταβερνάκια με παραδοσιακό φαγητό. Στα βόρεια της Ανάφης θα συναντήσετε βραχώδεις ακτές με εκπληκτικό τοπίο. Υπάρχουν και ιαματικές πηγές στην περιοχή Βάγια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Μελωδίες που ζωντανεύουν το ραδιόφωνο σας.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
3: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How
4: can I forget? Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ελαφόνησο. Η Ελαφόνησος Λακωνίας, η αρχαία Ονουγνάθος, βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Πελοποννήσου και έχει περίπου 800 κατοίκους. Είναι ένα παραμυθένιο νησάκι με πανέμορφες αμμουδερές παραλίες. Συνδέεται με ferry boat με την Νεάπολη και την Πούντα. Στο μικρό λιμάνι της Ελαφωνήσου, όπου βρίσκεται και ο οικισμός, καταφθάνουν πολλά καΐκια με δεκάδες τουρίστες. Στον οικισμό θα βρείτε φούρνους με παραδοσιακό ψωμί, ζαχαροπλαστείο, καφετέριες μπαράκια, πανέμορφες ταβέρνες πάνω στο κύμα, ουζερί με υπέροχους μεζέδες, καθώς και μίνι μάρκετ. Λειτουργεί επίσης περιφερειακό ιατρείο. Προσοχή σε περίπτωση που πάρετε μεταφορικό μέσο, δεν υπάρχει βενζινάδικο. Επίσης, δεν ενοικιάζονται αυτοκίνητα ή μηχανάκια για να διατηρηθεί η ηρεμία του νησιού. Οι αποστάσεις για τις παραλίες είναι κοντινές. Υπάρχουν όμως και καραβάκια που σας πηγαίνουν το πρωί και έρχονται να σας πάρουν το απόγευμα. Στα νότια του νησιού, ειδικά στην περιοχή του Σαρακίνικου, στο Κοντογόνι και στον όρμο της Λεύκης, υπάρχουν εντυπωσιακές αμμουδερές παραλίες. Ηρεμία, χαλάρωση, ησυχία είναι τα δώρα που προσφέρει η Ελαφόνησος. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
6: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector εδώ στο Radio City 102,8.

0: με ασπισμένα και πλακώστροντα δρομάκια, παραδοσιακά σπίτια και αμέτρητες εκκλησίες, ικανοποιεί με το παραπάνω όσους την επισκέπτονται. Η πρωτεύουσα της Κύθνου, η Μεσαριά, η χώρα με 700 κατοίκους, βρίσκεται στο κέντρο του νησιού και απέχει 7 χιλιόμετρα από το λιμάνι του νησιού, το Μέριχα. Η κλαδίτικα καλτερίμια με ζωγραφιές από ασβέστη, κάτασπρα σπίτια αμφιθεατρικά χτισμένα, γραφική μήλη, βρύσες και καμάρες είναι το τοπίο που θα συναντήσετε. Καφές, παραδοσιακές νοστιμίες και ουζάκι σας περιμένουν μόλις τελειώσετε την περιπλάνησή σας στα σοκάκια της Μεσαριάς, ενώ δεν λείπει και η νυχτερινή ζωή για όσους δεν κοιμούνται νωρίς το βράδυ. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν το αιωλικό και ηλιακό ενεργειακό πάρκο, όπου η φύση αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με μια στενή λωρίδα άμμου που οι ντόπιοι αποκαλούν Κολώνα, η Κύθνο συνδέεται με το νησάκι του Αγίου Λουκά, όπου βρίσκεται και το ομώνυμο εκκλησάκι. Στο νησάκι μπορείτε επίσης να πάτε με σκάφος, αλλά θα πρέπει να εφοδιαστείτε από πριν με νερό και καύσιμα. Η παραλία των Λουτρών και του Μέριχα είναι από τις πιο γνωστές του νησιού, ενώ στην πλευρά της Μεσαριάς υπάρχουν οι παραλίες του Αγίου Ιωάννη, του Αγίου Στεφάνου, τα Λιβαδάκια και από την άλλη πλευρά η Φικιάδα και η Κολώνα. Στον οικισμό των Λουτρών βρίσκονται οι παραλίες Μαρουλά, Σχοινάρη, Καβουροχέρι, Ποτάμια, Σαράντου, Μαμάκου και Άγιος Σώστης, ενώ με καΐκι πηγαίνετε στις παραλίες Αυλάκη, Σέλινο, Σκλάβου, Μαρσινιά και Σαρακίνικο. Στα βορειοανατολικά του νησιού, 5 χιλιόμετρα από τη χώρα, βρίσκονται τα Λουτρά, γνωστά από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές τους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Σεπτέμβριο στα Πίτσιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school. Βρείτε μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου. Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5 ευρώ. Λουκανικοπιτάκια 1 κιλό 2 ευρώ και 50 λεπτά. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρο 90 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4 ευρώ και 50 λεπτά. Δημητριακά 500 γραμμάρια 2 ευρώ. Ζυμαρικά 500 γραμμάρια 50 λεπτά. Παπαδοπούλου Καπρίς 400 γραμμάρια 3 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μείωση τιμών. Εθνική πρωτοβουλία στην πράξη.
5: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ικαρία, το νησί των αντιθέσεων. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ικαρίας είναι ο Άγιος Κήρυκος, που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του νησιού και έχει 2.500 κατοίκους περίπου. Σε απόσταση 39 χιλιόμετρων από τον Άγιο Κήρυκο βρίσκεται το δεύτερο μεγάλο λιμάνι της Ικαρίας, ο Εύδυλος, στα βόρεια του νησιού και έχει 500 μόνιμους κατοίκους. Στον Εύδυλο τα σπίτια είναι παραδοσιακά και χτισμένα αμφιθεατρικά γύρω από το γραφικό όρμο του. Στο χωριό Κάμπος βρίσκεται και η καλύτερη αμμουδιά του νησιού. Στα βόρεια της Ικαρίας υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μιλούν την ιδιότυπη ικαριώτικη διάλεκτο. Η περιοχή των Θέρμων είναι γνωστή από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές της, τις οποίες κάθε χρόνο επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες. Εκτός από την παραλία των Θέρμων, υπάρχουν και άλλα μέρη όπου μπορείτε να κολυμπήσετε. Ο Ξυλοσύρτης, το Κυπαρίσι, ο Φλές, ο Ανεμόμυλος και το Φύτεμα. Επίσης, μπορείτε να πάτε με καίκι στο Φόρο, το Μαγκανίτι και το Καρκινάγρι. Η Ικαρία είναι γεμάτη γραφικά παραθαλάσσια χωριουδάκια που προσελκύουν εκατοντάδες επισκέπτες, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα από αυτά είναι ο Αρμενιστής, με τη μεγάλη αμμουδερή παραλία του από τις ομορφότερες του νησιού. Σε μικρή απόσταση από τον Αρμενιστή βρίσκεται ο όρμος Νάς, με το ιερό της Σταυροπόλου Αρτέμιδος. Στα δυτικά της Ικαρίας θα συναντήσετε το Χριστό Ραχών, ένα ιδιόμορφο χωριό που ανήκει στο σύνολο των ειρηνών γραφικών χωριών του οροπεδίου Ράχες. Το μέρος αυτό είναι γνωστό για τους αργούς ρυθμούς της καθημερινής του ζωής. Αντίθετα, όταν νυχτώνει, οι ρυθμοί αλλάζουν και γίνονται έντονοι, αφού εκεί όλα τα μαγαζιά λειτουργούν μονάχα το βράδυ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε! Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σγορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
5: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
7: Και αυτό το weekend.
8: On the number one. The hits. Hot 40.
7: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
9: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ανάφη. Η Ανάφη είναι ένα από τα ομορφότερα κυκλαδίτικα νησιά ανατολικά της Σαντορίνης. Πρωτεύουσα είναι η χώρα χτισμένη αμφιθεατρικά σε ύψωμα με θέα στη θάλασσα. Ο δρόμος που συνδέει τη χώρα με το λιμάνι του Αγίου Νικολάου είναι και ο μοναδικός του νησιού. Η καινούργια πόλη είναι χτισμένη κοντά στα ερείπια της αρχαίας πόλης. Ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από τα πανέμορφα κυκλαδίτικα σπίτια, από τα ασπισμένα σοκάκια και τους γραφικούς ανεμόμυλους. Αξιοθέατα αποτελούν τα ερείπια της αρχαίας πόλης στη θέση Καστέλη. Στους πρόποδες του βουνού Κάλαμος βρίσκονται τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα ρωμαϊκών χρόνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο μοναστήρια παλαιό και νέο της Παναγίας της Καλαμιώτισσας, η οποία λέγεται έτσι γιατί σύμφωνα με την παράδοση η εικόνα της βρέθηκε πάνω σε ένα καλάμι. Θα τα επισκεφτείτε πεζή από τη χώρα ή με καΐκι. Ιδανική για κολύμπι είναι η τοποθεσία κατά Λιμάτσα με τα λείψανα από το αρχαίο λιμάνι και στις νότιες αμμουδιές του νησιού. Πολύ όμορφη είναι η τοποθεσία όπου βρίσκεται η παραλία Κλεισίδη, όπου πάει και αυτοκίνητο, και η τοποθεσία Μικρός και Μεγάλος Ρούκουνας με μεγάλη αμμουδιά και οι περιοχές Κατσούνη κοντά στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, Φλαμουρού, Καταλιμάτσα, Αϊγιάννης, Μέγας Ποταμός και Μοναστήρι. Στο Κλεισίδη και στο Ρούκουνα θα βρείτε ταβερνάκια με παραδοσιακό φαγητό. Στα βόρεια της Ανάφης θα συναντήσετε βραχώδεις ακτές με εκπληκτικό τοπίο. Υπάρχουν και οι αμαντικές πηγές στην περιοχή Βάγια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
2: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο κόσμος και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
2: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
2: Τα λέω ότι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: Δύο.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
7: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ελαφώνησο. Η Ελαφώνησος Λακωνίας, η αρχαία Ονουγνάθος, βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Πελοποννήσου και έχει περίπου 800 κατοίκους. Είναι ένα παραμυθένιο νησάκι με πανέμορφες αμμουδερές παραλίες. Συνδέεται με ferry boat με την Νεάπολη και την Κούντα. Στο μικρό λιμάνι της Ελαφωνήσου, όπου βρίσκεται και ο οικισμός, καταφθάνουν πολλά καΐκια με δεκάδες τουρίστες. Στον οικισμό θα βρείτε φούρνους με παραδοσιακό ψωμί, ζαχαροπλαστείο, καφετέριες μπαράκια, πανέμορφες ταβέρνες πάνω στο κύμα, ουζερί με υπέροχους μεζέδες, καθώς και μίνι μάρκετ. Λειτουργεί επίσης περιφερειακό ιατρείο. Προσοχή σε περίπτωση που πάρετε μεταφορικό μέσο, δεν υπάρχει βενζινάδικο. Επίσης, δεν ενοικιάζονται αυτοκίνητα ή μηχανάκια για να διατηρηθεί η ηρεμία του νησιού. Οι αποστάσεις για τις παραλίες είναι κοντινές. Υπάρχουν όμως και καραβάκια που σας πηγαίνουν το πρωί και έρχονται να σας πάρουν το απόγευμα. Στα νότια του νησιού, ειδικά στην περιοχή του Σαρακίνικου, στο Κοντογόνι και στον όρμο της Λεύκης, υπάρχουν εντυπωσιακές αμμουδερές παραλίες. Ηρεμία, χαλάρωση, ησυχία είναι τα δώρα που προσφέρει η Ελαφώνησος. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Σεπτέμβριο στα Πίσκιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school. Βρείτε μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου. Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5 ευρώ. Λουκανικοπιτάκια 1 κιλό 2 ευρώ και 50 λεπτά. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρο 90 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4 ευρώ και 50 λεπτά. Δημητριακά 500 γραμμάρια 2 ευρώ. Ζυμαρικά 500 γραμμάρια 50 λεπτά. Παπαδοπούλου Καπρίς 400 γραμμάρια 3 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μείωση τιμών. Εθνική πρωτοβουλία στην πράξη.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
9: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας.

μέτρητες εκκλησίες ικανοποιεί με το παραπάνω όσους την επισκέπτονται. Η πρωτεύουσα της Κύθνου, η Μεσαριά, η χώρα με 700 κατοίκους, βρίσκεται στο κέντρο του νησιού και απέχει 7 χιλιόμετρα από το λιμάνι του νησιού, το Μέριχα. Η κλαδίτικα καλτερίμια με ζωγραφιές από ασβέστη, κατάσπρα σπίτια αμφιθεατρικά χτισμένα, γραφική μήλη, βρύσεις και καμάρες είναι το τοπίο που θα συναντήσετε. Καφές, παραδοσιακές νοστιμίες και ουζάκι σας περιμένουν μόλις τελειώσετε την περιπλάνησή σας στα σοκάκια της Μεσαριάς. Ενώ δεν λείπει και η νυχτερινή ζωή για όσους δεν κοιμούνται νωρίς το βράδυ.

0: μου Εκκλησάκι. Στο νησάκι μπορείτε επίσης να πάτε με σκάφος, αλλά θα πρέπει να εφοδιαστείτε από πριν με νερό και καύσιμα. Η παραλία των Λουτρών και του Μέριχα είναι από τις πιο γνωστές του νησιού, ενώ στην πλευρά της Μεσαριάς υπάρχουν οι παραλίες του Αγίου Ιωάννη, του Αγίου Στεφάνου, τα Λιβαδάκια και από την άλλη πλευρά η Φικιάδα και η Κολώνα. Στον οικισμό των Λουτρών βρίσκονται οι παραλίες Μαρουλά, Σχοινάρη, Καβουροχέρι, Ποτάμια, Σαράντου, Μαμάκου και Άγιος Όστης, ενώ με καΐκι πηγαίνετε στις παραλίες Αυλάκη, Σέλινο, Σκλάβου, Μαρσινιά και Σαρακίνικο. Στα βορειοανατολικά του νησιού, 5 χιλιόμετρα από τη χώρα, βρίσκονται τα Λουτρά, γνωστά από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές τους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2352

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε. Friday,
6: Saturday, Sunday, μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
2: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
3: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
3: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for Radio Show.

ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City, Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
5: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector, εδώ στο Radio City 102,8.

0: Με ασπισμένα και πλακώστροντα δρομάκια, παραδοσιακά σπίτια και αμέτρητες εκκλησίες, ικανοποιεί με το παραπάνω όσους την επισκέπτονται. Η πρωτεύουσα της Κύθνου, η Μεσαριά, η χώρα με 700 κατοίκους, βρίσκεται στο κέντρο του νησιού και απέχει 7 χιλιόμετρα από το λιμάνι του νησιού, το Μέριχα. Η κλαδίτικα καλτερίμια με ζωγραφιές από ασβέστη, κάτασπρα σπίτια αμφιθεατρικά χτισμένα, γραφική μήλη, βρύσες και καμάρες είναι το τοπίο που θα συναντήσετε. Καφές, παραδοσιακές νοστιμίες και ουζάκι σας περιμένουν μόλις τελειώσετε την περιπλάνησή σας στα σοκάκια της Μεσαριάς. Ενώ δεν λείπει και η νυχτερινή ζωή για όσους δεν κοιμούνται νωρίς το βράδυ. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν το αιωλικό και ηλιακό ενεργειακό πάρκο, όπου η φύση αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με μια στενή λωρίδα άμμου που οι ντόπιοι αποκαλούν Κολώνα, η Κύθνο συνδέεται με το νησάκι του Αγίου Λουκά, όπου βρίσκεται και το ομώνυμο εκκλησάκι. Στο νησάκι μπορείτε επίσης να πάτε με σκάφος, αλλά θα πρέπει να εφοδιαστείτε από πριν με νερό και καύσιμα. Η παραλία των Λουτρών και του Μέριχα είναι από τις πιο γνωστές του νησιού, ενώ στην πλευρά της Μεσαριάς υπάρχουν οι παραλίες του Αγίου Ιωάννη, του Αγίου Στεφάνου, τα Λιβαδάκια και από την άλλη πλευρά η Φικιάδα και η Κολώνα. Στον οικισμό των Λουτρών βρίσκονται οι παραλίες Μαρουλά, Σχοινάρη, Καβουροχέρι, Ποτάμια, Σαράντου, Μαμάκου και Άγιος Σώστης, ενώ με καΐκι πηγαίνετε στις παραλίες Αυλάκη, Σέλινο, Σκλάβου, Μαρσινιά και Σαρακίνικο. Στα βορειοανατολικά του νησιού, 5 χιλιόμετρα από τη χώρα, βρίσκονται τα Λουτρά, γνωστά από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές τους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής. Was just the beginning. Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.

0: Radio City. Η μουσική σε πρώτο πλάνο.
1: Από την Πιερία ακούτε Radio City.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8... Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ικαρία, το νησί των αντιθέσεων. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ικαρίας είναι ο Άγιος Κήρυκος, που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του νησιού και έχει 2.500 κατοίκους περίπου. Σε απόσταση 39 χιλιόμετρων από τον Άγιο Κήρυκο βρίσκεται το δεύτερο μεγάλο λιμάνι της Ικαρίας, ο Εύδυλος, στα βόρεια του νησιού και έχει 500 μόνιμους κατοίκους. Στον Εύδυλο τα σπίτια είναι παραδοσιακά και χτισμένα αμφιθεατρικά γύρω από το γραφικό όρμο του. Στο χωριό Κάμπος βρίσκεται και η καλύτερη αμμουδιά του νησιού. Στα βόρεια της Ικαρίας υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μιλούν την ιδιότυπη ικαριώτικη διάλεκτο. Η περιοχή των Θέρμων είναι γνωστή από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές της, τις οποίες κάθε χρόνο επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες. Εκτός από την παραλία των Θέρμων, υπάρχουν και άλλα μέρη όπου μπορείτε να κολυμπήσετε. Ο Ξυλοσύρτης, το Κυπαρίσι, ο Φλές, ο Ανεμόμυλος και το Φύτεμα. Επίσης, μπορείτε να πάτε με καίκι στο Φόρο, το Μαγκανίτι και το Καρκινάγρι. Η Ικαρία είναι γεμάτη γραφικά παραθαλάσσια χωριουδάκια που προσελκύουν εκατοντάδες επισκέπτες, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα από αυτά είναι ο Αρμενιστής, με τη μεγάλη αμμουδερή παραλία του από τις ομορφότερες του νησιού. Σε μικρή απόσταση από τον Αρμενιστή βρίσκεται ο όρμος Νάς, με το ιερό της Σταυροπόλου Αρτέμιδος. Στα δυτικά της Ικαρίας θα συναντήσετε το Χριστό Ραχών, ένα ιδιόμορφο χωριό που ανήκει στο σύνολο των ορεινών γραφικών χωριών του οροπεδίου Ράχες. Το μέρος αυτό είναι γνωστό για τους αργούς ρυθμούς της καθημερινής του ζωής. Αντίθετα, όταν νυχτώνει, οι ρυθμοί αλλάζουν και γίνονται έντονοι, αφού εκεί όλα τα μαγαζιά λειτουργούν μονάχα το βράδυ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Σεπτέμβριο στα Πίτσιας Μάρκετ με χαμηλές τιμές back to school. Βρείτε μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου. Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5 ευρώ. Λουκανικοπιτάκια 1 κιλό 2 ευρώ και 50 λεπτά. Γάλα μακράς διαρκείας 1 λίτρο 90 λεπτά. Παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4 ευρώ και 50 λεπτά. Δημητριακά 500 γραμμάρια 2 ευρώ. Ζυμαρικά 500 γραμμάρια 50 λεπτά. Παπαδοπούλου Καπρίς 400 γραμμάρια 3 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα μείωση τιμών. Εθνική πρωτοβουλία στην πράξη.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: 2.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
7: Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
8: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ανάφη. Η Ανάφη είναι ένα από τα ομορφότερα κυκλαδίτικα νησιά ανατολικά της Σαντορίνης. Πρωτεύουσα είναι η χώρα χτισμένη αμφιθεατρικά σε ύψωμα με θέα στη θάλασσα. Ο δρόμος που συνδέει τη χώρα με το λιμάνι του Αγίου Νικολάου είναι και ο μοναδικός του νησιού. Η καινούργια πόλη είναι χτισμένη κοντά στα ερείπια της αρχαίας πόλης. Ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από τα πανέμορφα κυκλαδίτικα σπίτια, από τα ασπισμένα σοκάκια και τους γραφικούς ανεμόμυλους. Αξιοθέατα αποτελούν τα ερείπια της αρχαίας πόλης στη θέση Καστέλη. Στους πρόποδες του βουνού Κάλαμος βρίσκονται τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα ρωμαϊκών χρόνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο μοναστήρια παλαιό και νέο της Παναγίας της Καλαμιώτισσας, η οποία λέγεται έτσι γιατί σύμφωνα με την παράδοση η εικόνα της βρέθηκε πάνω σε ένα καλάμι. Θα τα επισκεφτείτε πεζή από τη χώρα ή με καΐκι. Ιδανική για κολύμπι είναι η τοποθεσία κατά Λιμάτσα με τα λείψανα από το αρχαίο λιμάνι και στις νότιες αμμουδιές του νησιού. Πολύ όμορφη είναι η τοποθεσία όπου βρίσκεται η παραλία Κλεισίδη, όπου πάει και αυτοκίνητο, και η τοποθεσία Μικρός και Μεγάλος Ρούκουνας με μεγάλη αμμουδιά και οι περιοχές Κατσούνι κοντά στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, Φλαμουρού, Καταλιμάτσα, Αϊγιάννης, Μέγας Ποταμός και Μοναστήρι. Στο Κλεισίδη και στο Ρούκουνα θα βρείτε ταβερνάκια με παραδοσιακό φαγητό. Στα βόρεια της Ανάφης θα συναντήσετε βραχώδεις ακτές με εκπληκτικό τοπίο. Υπάρχουν και ιαματικές πηγές στην περιοχή Βάγια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
2: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
3: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ελαφώνησο. Η Ελαφώνησος Λακωνίας, η αρχαία Ονουγνάθος, βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Πελοποννήσου και έχει περίπου 800 κατοίκους. Είναι ένα παραμυθένιο νησάκι με πανέμορφες αμμουδερές παραλίες. Συνδέεται με ferry boat με την Νεάπολη και την Κούντα. Στο μικρό λιμάνι της Ελαφωνήσου, όπου βρίσκεται και ο οικισμός, καταφθάνουν πολλά καΐκια με δεκάδες τουρίστες. Στον οικισμό θα βρείτε φούρνους με παραδοσιακό ψωμί, ζαχαροπλαστείο, καφετέριες μπαράκια, πανέμορφες ταβέρνες πάνω στο κύμα, ουζερί με υπέροχους μεζέδες, καθώς και μίνι μάρκετ. Λειτουργεί επίσης περιφερειακό ιατρείο. Προσοχή σε περίπτωση που πάρετε μεταφορικό μέσο, δεν υπάρχει βενζινάδικο. Επίσης, δεν ενοικιάζονται αυτοκίνητα ή μηχανάκια για να διατηρηθεί η ηρεμία του νησιού. Οι αποστάσεις για τις παραλίες είναι κοντινές. Υπάρχουν όμως και καραβάκια που σας πηγαίνουν το πρωί και έρχονται να σας πάρουν το απόγευμα. Στα νότια του νησιού, ειδικά στην περιοχή του Σαρακίνικου, στο Κοντογόνι και στον όρμο της Λεύκης, υπάρχουν εντυπωσιακές αμμουδερές παραλίες. Ηρεμία, χαλάρωση, ησυχία είναι τα δώρα που προσφέρει η Ελαφώνησος. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και

Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο. Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City.

Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής. Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.